0: それどまでに。それぷにきはらしゅれ。
1: いきさら。
0: ねえ、いきはら。
1: いねばられふにむそばれぴしてみおとゆしゅるにやなそふろにしてりがき。
0: Και τώρα τι θα βαράμε, ρε!
1: Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο!
0: Φούσου, ρε, ξεφτύλι,
1: ρε! Εμένα, ρε, ξεφτύλι,
0: ρε!
1: Ρε, θα φάμε τις μουστάκες μας απόψε!
0: Τι, γιατί να μην φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο με το μπουζούκι και με την κιθάρα!
1: Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλύκες τους, ρε, κοροϊδό!